0: κύκλο.
1: Είναι έλα δέξει διόκτε γνέκτσι μου δέον νοκ. Ιωτέ ιωμνίγνικ είναι νοκτούτε νένοκ δέον ζήτανσες. Ιωμνίγνικ μου δέον νοκ.